Κυριατόχ! Κάτι που με λέει τράει, α πούμε, μαγνιέζει με λεκά. Έτσι χρυούλε, γλάθα τράει. Weekend Request. Baby Joy.